ξέρεις. Είναι ο Wave 97 και 4.

0: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Ρώτησα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας. Κάποτε είχα.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Θερμομόνωση.
5: Τσεκ.
4: Ύψος ανίδες.
5: Τσεκ.
4: Κεραμίδια.
5: Τσεκ.
4: Μόνωση ταράτσας.
5: Τσεκ.
4: Ξυλία.
5: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
6: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή, από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
7: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ, με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αφπάχτου.
0: Παρασκευή 31 Ιουλίου. House Sunset Sessions.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού.
1: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
0: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
1: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Γεια σας, γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
4: Of course my friend, Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
3: Μεταφορική Καϊμακάς στο 2610-438-940.
5: Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας αλλά και στα social.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
10: Ζήσε μουσική. Ζήσε ροκ. Ζήσε τον Wave 97.4.

0: Η ημέρα ανοίγει τα φτερά της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Είναι εδώ η γεύση Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Ξύξω. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση.

0: ανάπτυξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα Οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε happenings και την καλή Σούσουρο.
2: Μα τι είναι το νέα?
3: Hot, super,
2: peace. Πρέπει να το
3: δω. Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
2: Λίγα λεπτόρες διασκέδασης.
3: Και βρες την παρέα σου εκεί.
2: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar. Τα έχει όλα.
3: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
2: Νερόπολης. Πήγες. Κόλλησες.
4: Ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας σε κρυστάλλια όσα στην παράδειγμα του κεριού.

0: παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
4: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
5: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.

0: Η ημέρα ανοίγει τα φτερά της για σένα. Πεταλούδα καφέ, κανακάρι και τριών αβάρχων.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945 90 30 25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Χέλγκα Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
2: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
3: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
4: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
5: Υπάρχουν γεύσεις που απλά δροσίζουν και γεύσεις που μένουν στη μνήμη. Στο ζαχαροπλαστείο Πλέγας, το παγωτό δημιουργείται με εκλεκτές πρώτες ύλες, ισορροπημένες συνταγές και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια που σας συναρπάζουν. Η γλυκιά μας συνάντηση στην Ιγουνάρια 150. Για όσους δεν αναζητούν απλώς παγωτό ή γλυκό, αλλά την απόλυτη έκφραση.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο.

Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Ύψος σανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
4: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
3: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
3: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
7: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
8: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
7: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
8: Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
9: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.

0: Evie Van, Somerset 77, Rio. Κάποια πράγματα αλλάζουν για να μένουν ίδια.
1: Βουτήξε το καλοκαίρι με εκπληκτικά μαγιό. Mercato Underwear. Κάντε αίσθηση με τη νέα μας συλλογή από κομψά μέχρι και μοντέρνο μαγιό. Ξεχωρίστε στην παραλία ή την πισίνα με άνεση και στυλ. Mercato Underwear. Θα μας βρείτε Πατρέως 64 αλλά και στα social. Αυτοπεποίθηση και εκπληκτική με κάθε βουτιά όλο το καλοκαίρι.

0: της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: Καρφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
2: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
6: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
7: Alla uno, alla due, alla tre, alla tre, alla tre.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέρχε.
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Relax. Enjoy. Taste.
11: Birds flying high, you know how I feel.
10: Yucatán, στο Ρίο.

0: αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
1: Συνεργάτης μας στον ομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
2: Είμα στη ροκ wave974.gr.
3: Ο ροκ σταθμό.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση. Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Αν δεν δοκιμάσεις την υπέροχη πίτσα και τις μοναδικές γεύσεις του, αν δεν χαλαρώσεις με καφέ ή ποτό στον υπέροχο κήπο του, δεν θα μάθεις ποτέ τι έχασες. Τεράτσα Ντιλένιο. Με την άβρα της θάλασσας στην παραλία στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-671-552. Διαθέτουμε το χώρο για κάθε εκδήλωση. Τεράτσα Ντιλένιο. Σου γίνεται συνήθεια.
1: Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλυντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας αλλά και στα social.
3: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
4: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
5: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
0: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
1: 9

0: επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
2: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
3: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια. Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς κόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
5: Καίγεται η χώρα!
6: Έλα στην Αιώρα.
7: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.

0: εστιατόριο. Θέλετε να διαφυλάξετε και εσείς την περιουσία σας? Μάθετε πώς στο ασφαλιστικό γραφείο Χρυσταθακόπουλος Κλέαρχος. Τα πλήρεστερα και οικονομικότερα προγράμματα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση, το σκάφος, την υγεία σας. Εγγύησή μας, εχείλη και πλέον ικανοποιημένοι πελάτες μας. Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου μόνο από 35 ευρώ το τρίμηνο. Θα μας βρείτε. Νοταρά 8, πλησίον γήπεδο Παναχαϊκής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-432-622. Ασφάλειες Χρυσταθακόπουλος Κλέαρχος. Η δύναμη της ασφάλειας.
1: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr. Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97.4.

0: Καλημέρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Θερμομόνωση.
4: Τσεκ.
3: Γυψουσανίδες.
4: Τσεκ.
3: Κεραμίδια.
4: Τσεκ.
3: Μόνωση ταράτσας.
4: Τσεκ.
3: Ξυλία.
4: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
3: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
4: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
3: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
4: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
5: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
6: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
7: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
6: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
7: Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
9: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
10: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
11: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
10: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
11: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
13: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
14: Εννέα.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας, θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων, immobilizer, κλειδαριές κάθε τύπου, επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά, στο 6945 90 30 25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52, Πάτρα.
6: Ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
7: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
8: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
9: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο ψηλά στο κάστρο της Αυπάκτου.
10: Παρασκευή 31 Ιουλίου. House Sunset Sessions. Στα Dex, η Νάση και Σερ Κρίς.
9: Υπάρχουν γεύσεις που απλά δροσίζουν και γεύσεις που μένουν στη μνήμη. Στο ζαχαροπλαστείο Πλέγας, το παγωτό δημιουργείται με εκλεκτές πρώτες ύλες, ισορροπημένες συνταγές και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια που σας συναρπάζουν. Η γλυκιά μας συνάντηση στην Γούναρη 150. Για όσους δεν αναζητούν απλώς παγωτό ή γλυκό, αλλά την απόλυτη έκφραση.
11: Αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
12: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος. Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
2: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
9: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Αν δεν δοκιμάσεις την υπέροχη πίτσα και τις μοναδικές γεύσεις του, αν δεν χαλαρώσεις με καφέ ή ποτό στον υπέροχο κήπο του, δεν θα μάθεις ποτέ τι έχασες. Τεράτσα Ντιλένιο. Με την άβρα της θάλασσας στην παραλία στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-671-552. Διαθέτουμε το χώρο για κάθε εκδήλωση. Τεράτσα Ντιλένιο. Σου γίνεται συνήθεια.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
3: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
2: Μεταφορική Καϊμακάς στο 2610-438-940.
4: Βουτήξε το καλοκαίρι με εκπληκτικά μαγιό. Mercato Underwear. Κάντε αίσθηση με τη νέα μας συλλογή από κομψά μέχρι και μοντέρνο μαγιό. Ξεχώρισε στην παραλία ή την πισίνα με άνεση και στυλ. Mercato Underwear. Θα μας βρείτε Πατρέως 64 αλλά και στα social. Αυτοπεποίθηση και εκπληκτική με κάθε βουτιά όλο το καλοκαίρι.
5: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
6: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
4: Κάτω από τη σκιά της αιωνόβιας ελιάς είναι το σημείο συνάντησης των γευστικών διακοπών σας. Ταβέρνα Πανόραμα, εκεί που το χρυσό φως συναντά την αλμύρα και το γέλιο αγκαλιάζει ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις. Παραδοσιακές συνταγές και δροσερά τοπικά κρασιά φτιαγμένα για το καλοκαίρι σου. Ταβέρνα Πανόραμα στο κάμπινγκ κάτω Αλισσός. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα γεύση

της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Wave 97.4, your devotion rock.

0: αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
1: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
2: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
3: Ευχαριστηθείτε τον μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
4: Τέρα Ρώσα. Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
5: Καίγεται η χώρα!
6: Έλα στην Αιώρα.
7: Αιώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία Αραχοβίτικα.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
11: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
12: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
13: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
14: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Μαυρέλης. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας αλλά και στα social.

0: εστιατόριο.
1: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts. Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings. Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές. Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα. Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
2: Θερμομόνωση.
3: Τσεκ.
2: Γυψοσανίδες.
3: Τσεκ.
2: Κεραμίδια.
3: Τσεκ.
2: Μόνωση ταράτσας.
3: Τσεκ.
2: Ξυλία.
3: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
4: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
3: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
3: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
5: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες λέιζερ σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
6: Relax.
7: Relax.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
6: Taste.
7: Taste.
8: Birds flying high, you know how I feel.
6: Yucatán.

Θέλετε να διαφυλάξετε και εσείς την περιουσία σας? Μάθετε πώς στο ασφαλιστικό γραφείο Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Τα πλήρεστερα και οικονομικότερα προγράμματα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση, το σκάφος, την υγεία σας. Εγγύησή μας διχύλει και πλέον ικανοποιημένοι πελάτες μας. Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινητού μόνο από 35 ευρώ το τρίμηνο. Θα μας βρείτε Νοταρά 8, πλησίον γήπεδο Παναχαϊκής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-432-622. Ασφάλειες Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Η δύναμη της ασφάλειας. Wave 97.4.

0: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού.
1: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
0: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
1: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
3: Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-526-769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείου Ηλεκτρολογίου Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-452-620.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
11: Είμα στη Rock. Wave94.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4.

0: είναι το Νερόπολης τελικά?
1: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
2: Oh my god!
1: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
0: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
0: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
1: Και βρες την παρέα σου εκεί.
0: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
0: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Αν δεν δοκιμάσεις την υπέροχη πίτσα και τις μοναδικές γεύσεις του, αν δεν χαλαρώσεις με καφέ ή ποτό στον υπέροχο κήπο του, δεν θα μάθεις ποτέ τι έχασες. Τεράτσα Ντιλένιο. Με την άβρα της θάλασσας στην παραλία στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-671-552. Διαθέτουμε το χώρο για κάθε εκδήλωση. Τεράτσα Ντιλένιο. Σου γίνεται συνήθεια.
5: Καίγεται η χώρα!
6: Έλα στην Εώρα.
7: Εώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, Αραχοβίτικα.
8: Ευχαριστηθείτε το μπάνιο σας σε κρυστάλλινα νερά και δροσιστείτε με καφέ, μπύρα ή κοκτέιλ. Τέρα Ρώσα στην παραλία Λακόπετρας. Ο μοναδικός του χώρος, αλλά και η άβρα του, κάνουν το Τέρα Ρώσα σημείο εκκίνησης του καλοκαιριού.
9: Το ερωτεύεσαι με το που το βλέπεις.
10: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
11: Ποτέ.
10: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
12: Θυμάστε πως είναι η δροσιά μιας καλοκαιρινής αυλής? Evievan, Somerset 77, Rio.

Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
3: Για όλους τους προορισμούς μεταγόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγκαινία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
4: Βουτήξε το καλοκαίρι με εκπληκτικά μαγιό. Mercato Underwear. Κάντε αίσθηση με τη νέα μας συλλογή από κομψά μέχρι και μοντέρνο μαγιό. Ξεχωρίστε στην παραλία ή την πισίνα με άνεση και στυλ. Mercato Underwear. Θα μας βρείτε Πατρέως 64 αλλά και στα social. Αυτοπεποίθηση και εκπληκτική με κάθε βουτιά όλο το καλοκαίρι.
5: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
6: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
4: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
7: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
8: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Μαυρέλης. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Μαυρέλης.
9: Κύμα στη Rock. Wave974.gr.
10: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

0: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
1: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Θερμομόνωση.
5: Τσεκ.
4: Γυψουσανίδες.
5: Τσεκ.
4: Κεραμίδια.
5: Τσεκ.
4: Μόνωση ταράτσας.
5: Τσεκ.
4: Ξυλία.
5: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
4: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
5: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
4: Σταθάτος, στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
5: Σταθάτος, έχεις απαιτήσεις, έχουμε τις λύσεις.
6: Στα Edelweiss θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
7: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
8: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
7: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Edelweiss σε όλη την Ελλάδα.
8: Edelweiss, μαζί από το 1970. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Συνεργάτης μας στο νομό Αχαΐας, Συνεργείο Ηλεκτρολογείο Φάνης Παυλόπουλος, Δημοκρατίας 100, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 452 620.
11: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό, καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο, ψηλά στο κάστρο της Αφπάχτου.
12: Παρασκευή 31 Ιουλίου. House Sunset Sessions. Στα Dex, η Νάση και Σερ Κρίς.
11: Θέλετε να διαφυλάξετε και εσείς την περιουσία σας? Μάθετε πώς στο ασφαλιστικό γραφείο Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Τα πληρέστερα και οικονομικότερα προγράμματα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση, το σκάφος, την υγεία σας. Εγγύησή μας εχείλει και πλέον ικανοποιημένοι πελάτες μας. Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου μόνο από 35 ευρώ το τρίμηνο. Θα μας βρείτε. Νοταρά 8, πλησίων γήπεδο Παναχάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-432-622. Ασφάλειες Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Η δύναμη της ασφάλειας.
13: 9

0: το rock όπως το θες. Wave 97.4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
2: Relax. Relax. Enjoy. Enjoy. Taste. Taste.
3: Birds flying high, you know how I feel.
2: Yucatán, story.

0: πάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοθείας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.

0: εστιατόριο. Το σκάφος σας, ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια, Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
1: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4.

0: οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.
1: Thank you, Daisy.

0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
2: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
1: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
2: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33
3: και στο relos.gr.
6: Αν δεν δοκιμάσεις την υπέροχη πίτσα και τις μοναδικές γεύσεις του, αν δεν χαλαρώσεις με καφέ ή ποτό στον υπέροχο κήπο του, δεν θα μάθεις ποτέ τι έχασες. Τεράτσα Ντιλένιο. Με την άβρα της θάλασσας στην παραλία στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-671-552. Διαθέτουμε το χώρο για κάθε εκδήλωση. Τεράτσα Ντιλένιο. Σου γίνεται συνήθεια.
7: Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας αλλά και στα social.
8: Υπάρχουν γεύσεις που απλά δροσίζουν και γεύσεις που μένουν στη μνήμη. Στο ζαχαροπλαστείο Πλέγας, το παγωτό δημιουργείται με εκλεκτές πρωτεσίλες, ισορροπημένες συνταγές και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια που σας συναρπάζουν. Η γλυκιά μας συνάντηση στην Γούναρη 150. Για όσους δεν αναζητούν απλώς παγωτό ή γλυκό, αλλά την απόλυτη έκφραση. Κάτω από τη σκιά της αιωνόβιας ελιάς είναι το σημείο συνάντησης των γευστικών διακοπών σας. Ταβέρνα Πανόραμα, εκεί που το χρυσό φως συναντά την αλμύρα και το γέλιο αγκαλιάζει ένα τραπέζι γεμάτο γεύσεις. Παραδοσιακές συνταγές και δροσερά τοπικά κρασιά φτιαγμένα για το καλοκαίρι σου. Ταβέρνα Πανόραμα στο κάμπινγκ κάτω Αλισσός. Γιατί οι πιο όμορφες αναμνήσεις έχουν πάντα γεύση Ελλάδας.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντινα για νισκάρι. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.

ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφαιρείς τα διόδια. Τι σου μένει?
1: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς.
0: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
1: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
0: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα, σαν να λέμε.
1: Διοδόρου 1 Δικταίο, Προάστιο.
0: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
2: Βουτήξε το καλοκαίρι με εκπληκτικά μαγιό. Mercato Underwear. Κάντε αίσθηση με τη νέα μας συλλογή από κομψά μέχρι και μοντέρνο μαγιό. Ξεχωρίστε στην παραλία ή την πισίνα με άνεση και στυλ. Mercato Underwear. Θα μας βρείτε Πατρέως 64 αλλά και στα social. Αυτοπεποίθηση και εκπληκτική με κάθε βουτιά όλο το καλοκαίρι.
3: Καίγεται η χώρα!
4: Έλα στην ώρα.
5: Ώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
6: Αεροπλάνα, βαμπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω τρεις μισθούς για να κάνω διακοπές.
7: Μα γιατί σκας? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.

0: κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
1: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
2: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
5: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια. Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση. Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
6: Θερμομόνωση.
7: Τσεκ.
6: Γυψοσανίδες.
7: Τσεκ.
6: Κεραμίδια.
7: Τσεκ.
6: Μόνωση ταράτσας.
7: Τσεκ.
6: Ξυλία.
7: Εννοείται τσεκ. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, σταθάτος και κάνεις τσεκ.
6: Εδώ και 40 χρόνια παρέχει τις ιδανικές λύσεις για κάθε κατασκευή, από τη στέγη μέχρι το πάτωμα.
7: Και αν έχεις ενταχθεί στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, εδώ θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Σταθάτος. Στο Ευπάλιο Δωρίδας και στο www.xylia.gr.
7: Σταθάτος. Έχεις απαιτήσεις. Έχουμε τις λύσεις.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης, έχεις και ομορφιά και αντοχή. Sailstone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
10: Ο Rock. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Oh
11: yeah. Oh. Oh yeah.
12: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Style Del Vice θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
1: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
0: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
1: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Del Vice σε όλη την Ελλάδα.
0: Del Vice, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
2: Ρίτσι Ski Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας, θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων, immobilizer, κλειδαριές κάθε τύπου, επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ρίτσι Ski Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945 90 30 25. Ρίτσι Ski Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.
4: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου.
5: Παρασκευή 31 Ιουλίου. House Sunset Sessions. Στα

0: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Τα αεροπλάνα, βαπόρια, διόδια, βενζίνες, έξοδα. Δεν πάει άλλο. Θέλω 3 μισθούς για να κάνω διακοπές.
4: Μα γιατί σκάς? Η λύση είναι δίπλα σου. Ο παράδεισος που κάθε χρόνο εμπιστεύονται από όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Οι απόλυτες διακοπές δίπλα σου, ξεκούραστα και οικονομικά. Florida Blue Bay στον Ψαθόπυργο. Μην αφήνεις τον παράδεισο να περιμένει.
5: Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας αλλά και στα social.
6: Θέλετε να διαφυλάξετε και εσείς την περιουσία σας? Μάθετε πώς στο ασφαλιστικό γραφείο Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Τα πλήρεστερα και οικονομικότερα προγράμματα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση, το σκάφος, την υγεία σας. Εγγύησή μας εχείλει και πλέον ικανοποιημένοι πελάτες μας. Προγράμματα ασφάλισης αυτοκινητού μόνο από 35 ευρώ το τρίμηνο. Θα μας βρείτε. Νοταρά 8, πλησίων γήπεδο Παναχαϊκής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-432-622. Ασφάλειες Χρυσανθακόπουλος Κλέαρχος. Η δύναμη της ασφάλειας.
7: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
8: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.
1: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Βουτήξε το καλοκαίρι με εκπληκτικά μαγιό. Mercato Underwear. Κάντε αίσθηση με τη νέα μας συλλογή από κομψά μέχρι και μοντέρνο μαγιό. Ξεχωρίστε στην παραλία ή την πισίνα με άνεση και στυλ. Mercato Underwear. Θα μας βρείτε Πατρέως 64 αλλά και στα social. Αυτοπεποίθηση και εκπληκτική με κάθε βουτιά όλο το καλοκαίρι.
2: Καίγεται η χώρα!
3: Έλα στην ώρα. Ώρα. Καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ. Παραλία, αραχοβίτικα.
4: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
5: Relax. Relax. Enjoy. Enjoy. Taste. Taste. Birds flying high, you know how I feel. Yucatan, στο Ρίο. Yucatan.

0: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
3: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, στην παραλία. Οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610-438-940.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
5: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Υπάρχουν γεύσεις που απλά δροσίζουν και γεύσεις που μένουν στη μνήμη. Στο ζαχαροπλαστείο Πλέγας το παγωτό δημιουργείται με εκλεκτές πρωτεσίλες, ισορροπημένες συνταγές και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια που σας συναρπάζουν. Η γλυκιά μας συνάντηση στην Ιγουνάρη 150. Για όσους δεν αναζητούν απλώς παγωτό ή γλυκό, αλλά την απόλυτη έκφραση.

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

bardzo.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε στο Ταρά 12 αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Υπάρχουν χώροι που απλώς επισκέπτεσαι και χώροι που σε εμπνέουν. Στο Anima Beauty ανακαλύψτε επιλεγμένα μπραντς από βιολογικά καλλιντικά, μοναδικά είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και χειροποίητα αξεσουάρ που χαρίζουν χαρακτήρα. Η αληθινή κομψότητα γεννιέται μέσα από την αισθητική και την έμπνευση του Anima Beauty. Ζήστε την εμπειρία που ξεπερνά τις αγορές στην κεντρική πλατεία Μοναστηρακίου Φωκίδας αλλά και στα social. Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Waterpark.
4: Πώς μπορείς να περιγράψεις μια έμπνευση? Θα σας πω αμέσως. Όταν οι αισθήσεις της εικόνας και των γεύσεων συνδυάζονται με κάτι κλασικό. Καφέ κάστρο ναύπακτος. Μέσα στο κάστρο σου το πρωί έως το βράδυ με γεύσεις κρασιού και κοκτέιλ. Τι άλλο ψηλά στο κάστρο της Αυπάχτου.
1: Παρασκευή 31 Ιουλίου. House Sunset Sessions. Στα Dex, η Νάση και Σερ Κρίς.
5: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
6: Κύμα στη ροκ wave974.gr.

νύχτα ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ, πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων. 974, ο ροκ σταθμός στη Δυτική

0: εστιατόριο.
1: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
2: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
3: Oh my god!
2: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
1: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
1: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
2: Και βρες την παρέα σου εκεί.
1: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
2: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
1: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
5: Αν δεν δοκιμάσεις την υπέροχη πίτσα και τις μοναδικές γεύσεις του, αν δεν χαλαρώσεις με καφέ ή ποτό στον υπέροχο κήπο του, δεν θα μάθεις ποτέ τι έχασες. Τεράτσα Ντιλένιο. Με την άβρα της θάλασσας στην παραλία στα Βραχνέικα. Delivery στο 2610-671-552. Διαθέτουμε το χώρο για κάθε εκδήλωση. Τεράτσα Ντιλένιο. Σου γίνεται συνήθεια.
6: Μάντεψε, ποιο είναι το πιο hot στέκι του καλοκαιριού?
7: Καταρχάς πρέπει να έχει τέλεια παραλία, με ψαγμένη μουσική και πραγματική γεύση στον καφέ μου.
6: Αν έχει και live μουσική και δυνατά DJ set, All Day Bar, στο Τσόλις Club, στο Λαμπύρι.
7: Τσόλις Club, απλά τέλειο.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: 9

Ανοίγει τα φτερά της για ποτό ή κοκτέιλ. Πεταλούδα μπαρ, κανακάρι και τριών αβάρχων. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα. Θυμάστε πως είναι η δροσιά μιας καλοκαιρινής αυλής? Evievan. Somerset 77, Rio.

0: Style Del Vice θα ανακαλύψεις ένα κόσμο παγωτά από φρέσκο γάλα, αγνά υλικά, με τη φροντίδα των Ice Cream Experts.
1: Σορμπέ ανάλαφρα, γευστικά, με φυσικές πρώτες ύλες, συνδυάζονται τέλεια με σιρόπι από φρέσκα φρούτα εποχής και λαχταριστά toppings.
0: Γιαούρτι με μόλις 2% λιπαρά. Απόλαυση χωρίς ενοχές.
1: Φίνα παγωτίνια. Αυτά τα μικρά γευστικά θαύματα θα τα βρείτε στα καταστήματά μας και σε ψυγεία Del Vice σε όλη την Ελλάδα.
0: Del Vice, μαζί από το 1974. Αξεπέραστη γεύση και άρωμα καλοκαιριού.
2: Το σκάφος σας. Ο παράδεισός σας. Όταν όμως δεν αρμενίζετε, πού το αφήνετε? Manikas Boats. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό πάρκινγκ σκαφών 2.500 τετραγωνικών μέτρων, απόλυτα ασφαλές. Με παραλαβή από το χώρο σας, με δικά μας μέσα και παντός τύπου επισκευές, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Αξιοπιστία και συνέπεια. Manikas Boats. Στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 526 769. Δύναμή μας, η εμπιστοσύνη σας.
3: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
3: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300. Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και 10 χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γιορτάζουμε 10 χρόνια λειτουργίας με εκδηλώσεις, happenings και την καλύτερη μας διάθεση. Σούσουρο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.

0: Έχετε πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Επάνω στην άμμο. Δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
5: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
6: Relax, relax, enjoy, enjoy, taste, taste.
7: Birds flying high, you know how I feel.
6: Yucatán, στο Ρίο.

Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με

κόχημο φρούτων και εξήξω τούτη φρούτη χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιανακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91 Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.

0: εστιατόριο.
1: Φροντίδα και ανανέωση μέσα από το Laser Beauty. Σύγχρονες μέθοδοι αισθητικής και θεραπείας με τεχνολογίες laser σε τρία μήκη κύματος. Εφαρμογή σε μαυρισμένες επιδερμίδες, ανώδυνη και γρήγορη εφαρμογή, πιάνει τους περισσότερους φωτότυπους δέρματος και την μεγαλύτερη γκάμα τριχοφύειας. Κέντρο αισθητικής Laser Beauty. Για πρόσωπο και σώμα. Θα μας βρείτε Κορίνθου 287 και στο www.laserbeauty.gr. Ανακάλυψε μια νέα εκδοχή του εαυτού σου, πιο λαμπερή, πιο όμορφη, πιο εσύ.
2: Καίγεται η χώρα!
3: Έλα στην Αιώρα.
4: Αιώρα, καφέ, ποτό, φαγητό, κοκτέιλ, παραλία, αραχοβίτικα.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
6: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
7: Ο rock σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Got to get

you're listening to Wave 97.4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Rock. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
2: Το rock, όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
2: Wave 97.4. Your devotion rock.

Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: You're listening to Wave 97.4.